Πέρυσι ο Απρίλη, αχ, καραδούλα μου. Να κι ο Μάη, είναι φουλά μου. Δίχως τραγούδι,

FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93.4.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Mountain Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Διαβάστε στην απογευματινή τα 12 βήματα για διάσωση της πρώτης κατοικίας. Αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Νέο ειδικό χωροταξικό για βιομηχανία και logistics. Οι κανόνες που βάζουν τάξη στην άναρχη ανάπτυξη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού FBI. Από την εξάρθρωση της τουρκικής μαφίας μέχρι τη σύλληψη επίορκων υπαλλήλων. Χαριστική βολή στο κύκλωμα των τσιγαράδων και στην Greek Mafia. Κολοτούμπα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις. Οριστικοποιείται το πλέγμα των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους, οικογένειες και νέους. Θα εκτείνονται από την αύξηση του κατώτατου έως την επιστροφή ενοικίου και από την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης έως τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με διευρυμένα κριτήρια το σπίτι μου 3. Προς κατάργηση η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέξεθ. Η ατζέντα και η συγκυρία. Σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά. Ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού. Όλο το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά. Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική.

0: Θέατρο Παπάγου.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Βρίσκεστε στα παραπολιτικά βέβαια. Θανάση Αθανασόπουλος στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, 211 1080 880 το τηλεφωνό μας και radio@parapolitika.gr το mail μας, αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα φιλοξενώ εδώ μια σπουδαία πραγματικά γυναίκα, τη Μαρία Πολύζου. Είναι πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ της Ελλάδας στο μαραθώνιο Olympian και συγγραφέας ενός βιβλίου εξαιρετικού «Μην τα παρατάς». Είναι επίσης ένα άτομο που έχει ασχοληθεί με την πολιτική, έχει κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και έχει εκλεγεί βουλευτής της επικρατείας, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαρία μου, τι κάνεις, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ, γιατί είσαι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός ανθρώπου αγωνιστή της ζωής, ο οποίος πραγματικά έχει να περάσει μηνύματα στον κόσμο πολύ θετικά και πολύ ελπιδοφόρα. Και γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, επειδή όταν σε γνώρισα εντυπωσιάστηκα με το μέταλλο που έχεις στη ζωή. Είσαι φοβερή πραγματικά.
1: Η ζωή μου τα έφερε έτσι αυτό το μέταλλο. Έτσι μάλλον γεννήθηκα με αυτό το μέταλλο. Αλλά από τη στιγμή αυτό το μέταλλο όμως πρέπει να πολλές φορές να χτυπηθεί πολλές φορές για να πάρει μια άλλη μορφή.
2: Η ώρα είναι 8. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Βασίλη τιμωρία. Τώρα στο δωμάτιό σου.
4: Γιούπι, ζήτω. Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
3: Αμάν. Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
5: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Α. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Production.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: ώρα είναι μία.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
5: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
4: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
6: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.com. Flash Live, Βιβλιοπωλείο Discover, Βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, Το Θρανείο, Joy Records, Στέλιος Ρόκος, Music is Life, Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Max FM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν

μάμε και παίρνα μαζί μου σε περβό για γόνιμα να μάθουμε πιο μόνιμα το χάριζε

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Συμφωνία πρώτα με το Ιράν να το σιγουρευτεί.
8: Έλα, έλα, έλα, με το
7: μετροπάτσιο. Να αρχίσουν να πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάρε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
8: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γυρίσει η κυρία Ντελαφράγκα.
7: Θα γίνει η κυρία Ντελαφράγκα. Να πέσει και η Χάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
8: Τι έχει συνέλθει.
7: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
8: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο, εννοείται.
7: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Γιατί έχουν πει στον προεκλογικό αγώνα το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και του Ξεντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το προεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
8: Όλο καρπούζια.
7: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
8: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζια.
7: Μα τώρα πας δηλαδή αυτό με φόρεμα που είναι. Φέτες κομμένες. Φέτες καρπούζια παντού. Φέτες.
8: Είναι φετόνι.
7: Ήτανε φέτες δηλαδή.
8: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
7: Βριστήκανε πάλι για το Pride, όλοι βγήκανε Last Patricia και ABC, η άλλη μια
8: Η ζωή τι θέση πήρε.
7: Η ζωή ήταν, πήγαινε να συμπαρασταθεί με το Pride,
8: ναι, παιδί. Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
7: Αυτά.
8: Αχ, και ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα, με το σιγαρέτο και βγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
7: Πάντως εγώ που το είδα σε βίντεο κλπ. Ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
8: Ναι, πολύ cool και πολύ σημαντικά.
7: Πολύ ωραία.
8: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
7: Για πες.
8: Είναι ωραίο νιτσάκι.
7: Είναι ωραίο είναι,
8: και
7: ναι.
8: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε Μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
7: Ωραία τα Μπιτσόμπαράκια.
8: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
7: Τα λεφτά εννοείς.
8: Έλα και εσύ τώρα.
7: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνεις ξαπλώστρα. Πληρώνεις ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θες καφέ, δεν θες, θα πιεις. Θες νερό, θα πιεις.
8: Εμείς φάγαμε και σουσάκι.
7: Ναι, μετά αρχίζεις και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θες να διψάσεις, μετά διψάσεις, μετά θέλεις ένα ποτό. Έχεις φύγει εκεί πέρα, λες και σπάει στα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λες τι έγινε, ρε παιδιά.
8: Καλά, η
7: Βύση. Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
8: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
7: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
8: πράγμα. Όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
7: Ναι.
8: Σπάει.
7: Μα δεν ήταν παχιά. Τι τη πάει, φαίνεται τώρα.
8: Ναι, φαίνεται, τώρα φαίνεται αδύνατη.
7: Γιατί πριν τι φαινόταν.
8: Όχι, εντάξει, φαινόταν normal, όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
7: που
8: είχε ένα μπουτάκι.
7: Ένα όχι, έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
8: ναι,
7: ρε παιδί.
8: Τώρα
7: μου.
8: Είναι αδύνατη.
7: Κατά μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
8: Δεν κατάλαβε. Το φουσκώνιστο.
7: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργίνει σαν τον Πάριο. Πώ και γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
8: Oh.
7: Ένα τέτοιο.
8: Ένα χάλι
7: ναι,
8: μαύρο.
7: Δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά, λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλε τι γυναίκε τη οικογένεια στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF. Τι αγώνα είναι αυτό, UCF. Πολεμικές τέχνες κλπ. Και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδί.
8: Η Μελάνια.
7: Ναι.
8: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
7: Ναι.
8: Μπράβο το κορίτσι.
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
8: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
7: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει πως δίνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα το φοράγε.
8: Την έχει δει πως ήταν όταν την γνώρισε ο πρόεδρος.
7: Ναι, ήταν.
8: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
7: Τι εννοεί.
8: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο, ρε παιδί μου, δεν ανατολικό έχει... μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
7: Δεν έχει μόδα μου αρετό όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
8: Δεν υπάρχει πιο άσχημο.
7: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχεις ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινες ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
8: Ναι, μάλιστα.
7: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς. Βέβαια, όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβγες.
8: Ναι.
7: Και ήταν πάρα πολύ της μόδας.
8: Όντως ήταν.
7: Τώρα μετά γύρισε τον Παλαγιάς που είναι το Σανκίστ, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
8: Μια φούντωση, μια φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
7: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοσύρια νύχλητια.
8: Τι έπαθες,
7: έχει μια ανάδομος, έτσι.
8: Α.
7: Δεν χάλεσαι το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό, δεν έχουν air condition, εμείς ευτυχώς όλα καλά.
8: Μα, τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο.
7: Στον ανάδρομο χαλάνε δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, δεν, ναι. Αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
8: Μέχρι πότε κρατάει?
7: Έξω 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα κρατάει. Ναι, ναι, ναι. Ένα 20 μέρες είναι που κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τάδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοτήριο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
8: Στον ανάδρομο.
7: Εσύ τα προϊόντια ήτανε. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
8: Να.
7: Με 20 φουρλάκια να είναι καλά το ανθρώπινο.
8: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζεις.
7: Εγώ θα την άρπασα και σκασίλα μου.
8: Ναι τώρα.
7: Άσε με καλέ.
8: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
7: Όχι βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπασα και το πολύ πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
8: Σωστό.
7: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιά. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
8: Παιδιά, τι λέω σε αυτό.
7: Δεν κατάλαβε και
8: μετά. Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
7: Κάμισαν μετά και μόνοι του και καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
8: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
7: Αυτό.
8: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
7: Ναι.
8: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
7: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ. Κλπ.
8: Ναι.
7: Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
8: Πολύ καλύτερα αυτό.
7: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
8: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα, πρόσεξε. Τι να σου πω, χυμένοι καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
7: Τι λέει.
8: Χύσανε λάδια στην είσοδο, λάδια, έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσανε από πάνω αλάτια.
7: Αλάτια παιδιά, για, μιλά, για να φύγει,
8: για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος, παιδιά τι ράτσα είμαστε, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
7: Ναι,
8: δεν υπάρχει αυτό.
7: Και τι έγινε τελικά.
8: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό, φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάναν με το πόμολο του ασανσέ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέφυλλο, ξέρεις κάτι. Αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το penalty εσένα.
7: Δεν το συζητώ.
8: Έτσι δεν είναι.
7: Βέβαια.
8: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους σκουπίδοντες νεκέδες η μία πολυκατοικία στην άλλη.
7: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι.
8: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας στον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα πάει βόλτο σκουπίδοντες νεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
7: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουνε μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουνε.
8: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
7: Ωραίο πράγμα.
8: Zorba the Greek.
7: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
8: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
7: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά, κάνει.
8: Καλά, ό,τι θέλεις.
7: Δείξτε μας πέντε βασικά βήματα.
8: Καλά, τα πέντε.
7: Βήκαμε με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι. Δεν έβγαινε με τίποτα.
8: Τα πέντε βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
7: Δεν είναι έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Είναι το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
8: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
7: Πάρα πολύ.
8: Έχω να πω.
7: Πάρα πολύ.
8: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
7: Έλα!
8: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω
7: για κρυώνε.
8: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
7: Ακόμα, ε.
8: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
7: Συνήθισε το κορμί.
8: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
7: Α, δεν έκανε μπάνιο.
8: Δεν έκανα, έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool. Και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
7: Δεν θέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
8: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο να παγωσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
7: Μια χαρά.
8: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
7: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει, παιδιά δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
8: Ναι, είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ
7: κρύα. Δύο μέρες είμαι παθακόβιντα, αλλά τέλος πάντων. Και όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
8: Και πήγες Ιούλιο.
7: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να παίζει το τζίνγλ, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
15: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
7: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο Κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
8: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
7: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία είσαι... στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
8: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
7: Ναι. Άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
8: Ναι.
7: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορεί να κάτσει. Είναι πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να φύγω. Mm. Που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίβανα εις μπάρκα.
8: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
7: Και απλός φαινόταν. Πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
8: Μπράβο στο Σμυρό για τον Ηφικό και αγαπημένο
7: μας. Ήταν, ωραίο Ηφικό ήταν.
8: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την Νύφη.
7: Ναι.
8: Γεια σου αστέρι μας, λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζει το κοριτσάκι σου.
7: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει.
8: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
7: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτό.
8: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη Ιφλουέντσα.
7: Η πρώτη Ιφλουέντσα, αλλά.
8: Ωραίο κοριτσάκι δεν είναι, τι έπαθε, τι έχει βρει κάτι.
7: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη κάνει πόρταση. Τα πρέπει να πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, με συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφους ταξίδιτς κλπ.
8: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
7: Ναι.
8: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
7: Εντάξει, συμπαθητικά.
8: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
7: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
8: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
7: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν collaboration. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
8: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τι βλεφαρίδε.
7: Ναι, το οποίο θα το αλλάξει, πάλιωσε.
8: Έλα τώρα.
7: Ναι,
8: θα αλλάξει το αυτό
7: ναι,
8: το μπράτι.
7: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
8: Μάλιστα.
7: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
8: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
7: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
8: Α, ναι.
7: Ναι.
8: Μπράβο το κοσμήμα.
7: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
8: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου.
7: Όχι.
8: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται.
7: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
8: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
7: Αυτό
8: για
7: λέω
8: κι
7: εγώ. Το έχω παράπονο.
8: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθές και ναι. Κάτι μου μύριζε περίεργα και σαν είχε πει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
7: Δεν μπορώ καθόλου.
8: Τι έχει, μωρέ.
7: Συγχαίρομαι.
8: Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά, δεν ξέρω.
7: Αυτό είναι βρωμούσα, μάλλον.
8: Ναι, γιατί τι τρώει.
7: Δεν ξέρω. Και τι βρήκε δίπλα σου.
8: Ε?
7: Τι βρήκε δίπλα σου.
8: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
7: Το πήρε, ε.
8: Το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
7: Να πάει στα βρωμούσα.
8: Επίση, παιδιά, μου είπε ένα φίλο, έχει πρόβλημα με τα περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρει αυτό το σπρέι και θα ψεκάζει, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
7: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό.
8: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
7: Για δοκίμασε.
8: Ναι. Μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν. Αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
7: Γιατί θα κρυπτάνε στον αέρα?
8: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
7: Αλλά εσύ να περπατάς εσύ μόνη σου. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
8: Ναι.
7: Ναι, καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βρει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στ' άλλο.
8: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζει.
7: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μου στο. Γιατί εμένα απέναντι την εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε θέρε κοκκινολέμη.
8: Α, και.
7: Καλά, δεν βλέπα και πολύ καλά. Λέω τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα για να έβλεπα γιατί έβλεπα κάτι.
8: Συγγνώμη,
7: κάτι γκόμενους παλιά απέναντι και μου χωρί.
8: Συγγνώμη, πήρε κι άλλα για να
7: κοιτάξει.
8: Του γκόμενου παλιά.
7: Παλιά.
8: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε. Τι ήταν
7: γκόμενο τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
8: Είχατε πάρει κι άλλα
7: και. Ναι, καλέ. Έχουν ξεμείνει.
8: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να σε
7: μα και τι έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα τι πουλί είναι αυτό. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμη.
8: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί δηλαδή.
7: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά πάρα πολύ χαριτωμένο.
8: Ναι.
7: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Τι του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
8: Τι διάλογο, ποιο έκανε.
7: Εγώ σφίριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
8: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
7: Και τι ρε, μιλάμε
8: για το θεωρήσει φίλο.
7: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φίλο στο πουλά. παιδάκι.
8: Ναι.
7: Του κάνα εγώ δύο φιλφού, μου απαντούσε γι' αυτό και αλαϊδούσε γι' αυτό.
8: Τι είπατε μεταξύ σας.
7: Δεν ξέρω τι έλεγε γι' αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μάλιστα που μου και αλαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εφόμενο το φάει και καρακάξε, γιατί καρακάξε θα τρώνε και αυτά.
8: Και αυτά.
7: Ναι, ρε παιδί.
8: Έχετε και καρακάξε.
7: Έχουμε.
8: Συγγνώμη και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί.
7: Κοκκινολέμης, όχι Κοντολέμης.
8: Κοκκινολέμης μαζί με τα Περιστέρια.
7: Ναι.
8: Τι γειτονιά είσαστε εσείς. Καλέ, ο Αμαζόνιο.
7: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
8: Ναι.
7: Αλλά έχουμε καρακάξει πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
8: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
7: Τι έγινε.
8: Πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
7: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
8: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Εγώ έχω μπερδευτεί.
7: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
8: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιανακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες. Είπε ότι είμαστε μπανανία, ότι είμαστε κολομπία, ότι οι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
7: Ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
8: Ευγενής άμυλα.
7: Ναι, εντελώς όμως. Κατάξει, αυτή είναι μορικαιώνη αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
8: Και στο μπάσκετ. Αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
7: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Και σκουός να παίζαν, τα ίδια θα γινόντουσαν.
8: Βγήκε ο Γιανακόπουλος και του περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
7: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
8: Να.
7: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
8: Νικολίπτη μας.
7: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
8: Κουρακάο.
7: Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί λέει της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αφού το ξέρα κι εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο. Και είχε δημιουργηθεί σε αυτό το νησάκι. Το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
8: Α, ωραία!
7: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στην Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό ήταν. Λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
8: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
7: Δεν κατέληξε, αλλά πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
8: Και πολύ καλά.
7: Που βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
8: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος, δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άγχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άγχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή τους.
7: Αλλά
8: το νόημα της ζωής.
7: Εννοείται.
8: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
7: Το θυμάσαι σε αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Κατέγινε πολύ.
8: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
7: το
8: Κουρακάο.
7: Ήταν πολύ της μόδας το 80 και το 90.
8: Και τι κοκτέιλ
7: ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μιας ποικιλίας πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν και λοιπά. Αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
8: Α,
7: και
8: κάτι μου λέει ένα μπλε.
7: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το από μία. Δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
8: Και έγινε
7: πολύ, λέει, γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
8: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
7: Ήτανε κουκλίστικα είναι.
8: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
7: Απίθανο.
8: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
7: Ναι.
8: Μιλάμε.
7: Ωραία, αλλά βαράνε.
8: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
7: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, γιατί θα πεθάνω. Θα πάθω τίποτα.
8: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνεις διαφορά με αλκοόλ.
7: Καθόλου.
8: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει, παιδιά, βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
7: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
8: Ναι.
7: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα και αυτή είναι καλή μόδα.
8: Πάντως,
7: είναι,
8: κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
7: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω γεια στην παρέα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ.
8: Έλα.
7: Εγώ τώρα πίνω την μπύρητσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνεις μπύρα ό,τι θέλεις και δεν με πιάνει η πτυλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
8: Τόσο πολύ.
7: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, σου λέω, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
8: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχεις πάει στην παραλία, να έχεις πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχεις μέσα μπύρες.
7: Ναι, ωραίο πράγμα.
8: Και αναψυκτικά και να δροσίσεις, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίες μπύρες.
7: Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Μπαίνουνε σαρδελές.
5: Ένα αυτό και ένα εκεί, παιδιά. Και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το...
4: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
5: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
4: Δεν τα βλέπω καλά.
5: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα Βόρεια. Και λέω, έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και. Παιδιά, να κατεβαίνει ο κόσμος
4: με λιούνια.
5: Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ και έρθω την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγα με τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
4: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
5: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
4: Πω, κάνεις
5: πρέπει και... να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
4: Ναι, ο ένας κολλητά με τον άλλο.
5: Τι κολλητά κάνει.
4: Σαρδέλα, παιδιά, σαρδέλα.
5: Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
4: Ωραίο.
5: Μόνο που
4: μ' αρέσει
5: δεν...
4: το αεροσεξ.
5: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα,
4: ακάραια,
5: τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εδώ μεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι δέντρα και πιάνουνε τα χειρολαβές.
4: Πιάνεις τα πισινού άντρου.
5: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η υποπή. Και είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η υποπή.
4: Έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
5: Και καλά να είναι καλομυρισμένη.

0: αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή, και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο Ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
1: Παιδιά, είναι.
0: Περιμένουμε.
1: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
0: Στο Ελληνικό. Και στο Ελληνικό τι γίνεται, έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει, εντάξει, για τους κατοίκους, και τους λέει κάτι και που θα παρκάρουν να με έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω γύρω το παιδί.
1: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος Ελληνικό, Γλυφάδα.
0: Όχι, εγώ με Γλυφάδα.
1: Συγγνώμη, άλλος δήμος είναι το Ελληνικό.
0: Ναι, βέβαια άλλος δήμος είναι.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Πες και εσύ, κοίτα πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμε.
0: Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία, και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
1: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
0: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
1: καλά
0: κάνω.
1: Την κατηφόρα, αν θα ξαναπάρεις την Αργυρούπολη.
0: Όταν θα ξαναπάρεις να βρεις τι γίνεται. Στην Αργυρούπολη βρίσκεις λίγο καλύτερα θέση.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
1: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο εμπορικό.
0: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
1: Α.
0: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το Ελληνικό. Βρίσκεις πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
1: Εν τω μεταξύ όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή σου τρώνε και δρόμο.
0: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο Ελληνικό.
1: Α, ναι.
0: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες ή κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Τι έγινε.
0: Την κρεμίσανε και αυτή, πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα κρίστα.
1: Έλα, έλα, σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
0: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
1: Όλες οι ίδιες,
0: δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, δε παιδιά. Αυτό το γκρι το πράγμα με το τζάμι. Κατά εκεί δεν μπορεί, βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν, γιατί βλέπεις το φρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκρι, αυτά και μπαίνεις και βγαίνεις γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
1: Να.
0: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
1: Να, ωραία.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτης που το λέμε, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
1: Τι! Μητροπολίτης!
0: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί του.
1: Έλεγε, σκέψε ευλογημένη, σκέψε!
0: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας, γιατί είχε πάρει κόσμος και με παιδιά. Είναι ένας παππού που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
1: Νεότατος.
0: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε φραγκί.
0: Όχι, έδειχνε. Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
0: Ναι, τα έδειχνε. Επειδή ξέρεις.
1: Για περάστε. Δοκιμάστε και θαυμάστε.
0: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπως έτσι το.
1: Νόστιμος είναι.
0: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
1: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
0: Άσε με κάλε, σε παρακαλώ.
1: Να δω τα καμπανάκια.
0: Αυτά μας έχουν να
1: μουσιμούνε. Καμπάνες για μας.
0: Αυτά έχουν να μουσιμούνε εμένα από το 90's τον Λυκαβητό. Τα 80's.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, άκουγα χρούτς χρούτς χρούτς και ήταν ένας με μια γκαμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως, παιδιά, πεταγόντουσαν από πουθενά.
0: Γιατί ήμασταν μικρές, τώρα άμα το έβλεπες θα τρόμαζες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ανάλογα που, άκου, αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένας από αυτά του.
1: Θα έλεγες για να τα δω καλύτερα.
0: Όχι, δεν είχε από την άλλη, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου, σε μια ερημιά, ήταν ένας με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του, θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι ένα στενό.
1: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
0: Ναι, ρε παιδί, μαλάνι μου, εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένας και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Να. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνω.
0: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Δεν τολμούν.
0: Μου είχε τύχει και μόνο.
1: Τους πάρουν στο ξύλο.
0: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
1: Ιδιαίτερο
0: αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο, εννοείται πάλι πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένας και.
1: Έπαιζε όργανο.

0: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, είναι ότι είμαι, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, πήγα στο ασανσέρ που ήρθε. Μπήκα πάνω και είπα στην κυρία είναι ένας από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
0: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον, να τον τρομάξει, τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
0: Εγώ,
1: η κυρία δασκάλα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι κυπρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα. Και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες.
1: Ναι.
0: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
0: Καλά, η Μελώνη, ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
0: Αυτό λες.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπιμπί και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
0: Ποιος
1: και την
0: τώρα,
1: έφερνε.
0: Ο
1: Τραμπ.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά, δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική είδε τη συμμαθήτρια, δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
0: πέρασε
1: η Μπίμπι για Χαμπίμπι.
0: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο? Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, μπες τώρα και δες.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι!
0: Καλέ σου εδώ και εγώ, μωρά γίνανε εκεί πέρα, στην G7, βρήκε το σημείο G.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά, αυτό και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου αγάπη μου!
1: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμία την μπαταρία μου!
0: Και εκείνη λέει.
1: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
0: Μετά του το είπε. Αυτό του είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά το ξανάπιασε
1: και
0: μετά
1: την τρακατεύει. Αχά! Η συμμαθήτρια.
0: Λοιπόν, ναι, δεν είναι,
1: Ποια είναι πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ?
0: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
1: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
0: Έχει, ναι.
1: Σαν τον τεντέν.
0: Ναι.
1: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Γενική επισκευή και πέταμα.
0: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου. Που πετάει τα μημέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
1: Τι αγόρασαν πάλι?
0: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, αφού ήταν παρουσιάστρια.
1: Καλά στη δυσλεξία.
0: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι και με το γιουβέτσι να τα κάνει.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικός, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
0: Νομίζω
1: από
0: ότι είναι,
1: ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
1: Και στην ομιλία, τι είπα, δηλαδή, τι είπα.
0: Βέβαια, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
1: Ναι, δεν μου κολλάει ότι.
0: Ούτε εμένα.
1: Είναι αλλά λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
0: για ξανθούλα
1: εγκέφαλο.
0: Να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά.
1: Ξανθούλα, ξανθούλα, αλλά έχει τεράστιο ταλέντο στα κύε, λέει.
0: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Mm-hmm. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω με τα λάθη μου να τα αυτό.
1: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζος σου που πάει, για που το έβαλε. Και μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο, ναι. Έχει μια τσαχπινιά. Ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κυρ Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα φιλοξενεί.
1: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
0: Είσαι καμία μεγάλα.
1: Σε
0: μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων.
1: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
0: Α, φέρνει το δικό του.
1: Ναι.
0: Χωράει αυτό.
1: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο το Τιτανικό σε ένα πράγμα.
0: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
1: Ακριβώς.
0: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
0: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
0: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιο ίδιο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
0: Σιγά μωρέ πια. Σιγά εσύ.
1: Ναι.
0: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ούτε να τους περνάνε.
0: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το ΣΕΚΑ, θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε. Να
1: μετά,
0: το βυθίσουν.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
0: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις. Όχι.
1: Α,
0: το βρήκα εγώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Δεν είναι.
0: Γραπτό και ανάγνωση. Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το AutoQ.
0: Είχε πρόβλημα με το AutoQ. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
0: Τα έβαλε και κρόσα του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικονά.
0: Από ό,τι και στην ανάγνωση μπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
0: ναι.
1: Έχει πάθει το σώμα της λίγο, έχει πάρει την κατηγούσα.
0: Από την πολύ πλαστική για την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Είναι χαρά σώμα για την ηλικία της γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Ή δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
0: Είναι υποτιμόμενος αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια?
0: Η Amy Amilho.
1: Και όχι μόνο.
0: Εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνεις.
0: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα πες. Αφού την έκανα μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω πήγαινε κάτω γιατί έχω
1: δει
0: το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Έκανες νέο τρέντ.
0: Πού πας βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό.
1: Έκανες νέο τρέντ. Εσύ Κικιάρα Φεράνι.
0: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
1: Και άρα Φεράνι, παιδιά, γιατί έγινε.
0: Στο είπα και μου λέγεις εχθές ότι τα λέω αυτά.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
0: Σαν κάστορας είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
0: Σαν κάστορας είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξε φάτσα της. Έκανε κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ είσαι από ειδική πλαστικολόγος.
0: Σαν τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι.
1: Τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
0: Εντάξει, τώρα σχήμαινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένου και άλλες που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
0: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι παθαίνει.
0: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, θα έχω μια χαρά, είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως, δηλαδή είναι.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
0: Όχι, ναι, παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου, και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω,
0: μη με ματιάσω. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Δαζογλία συναντήθηκε με.
1: Αχ, τον κακομύρι.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του. Είναι ερωτευμένος με την πάρτη του.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
0: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι.
1: Πολύ η Κατρίν, δηλαδή, πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
0: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Δαζογλία είναι πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε και αυτά. Και κατά την ρεύε εδώ ωραία. Εντάξει, έχει
1: μια καούκα. Τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάο Μπίο ήταν.
0: Μα αυτό δεν ήταν κιόλας, ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
0: Ναι.
1: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ, άσε, άσε, τα λέω εγώ.
0: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκάο Μπίο από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη. Δεν τον είχε ο
1: Αρναούτο. Τον είδε.
0: Τον είχαμε πριν 2 χρόνια στον Αρναούτο. Όλο και τον Αρναούτο. Βλέπει, του έλεγε ο Αρναούτο κάτι και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλέ Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο Αρναούτο να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. Δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμω κάτι.
0: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
1: το λες αυτό στον άλλον.
0: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνεις πάλι σου λέω και άλλα μου λες και μου απαντάς.
1: Δεν μπορούσε να έχει πάθει τίποτα.
0: Ο καημένος μωρέ μου ήταν στενάχωρο όντως. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
1: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μου είναι μεγάλη σε ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμές, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια της φετινής Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
0: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα.
1: Η
0: Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
1: Κακαράγκα.
0: Έτσι είναι το τραγούδι. Μαγκαράγκα, γκαγκαράγκα, γκαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
0: Τι χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
0: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
1: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άσε μας καλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Brooklyn με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε.
0: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκαμ λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκαμ αστέρια παίρνει, τα κλειδιά της πόλης παίρνει.
1: Ωραίο κομμενάκι είναι.
0: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπος. Λοιπόν, και στην εκδήλωση ήταν όλα τα παιδιά. Τον Μπέκαμ, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώς τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
0: Η αδερφή τους.
1: Α,
0: η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
0: Μπορεί να του έλεγε σ' αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτός έδειξε ένα ενισταστό λέει ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι και ήθελε να δει.
1: Αυτός έχει μπει στην κοιλώτα της Πάμπλου της γυναικούλας του τώρα. Σκασιλάρα του για τους Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό, δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
0: Και είπε αυτός να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν
1: πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
0: Όχι, ότι αυτός ήταν στο σπίτι και δεν της άνοιξε. Αλλά εκείνος έλειπε. Και έγραψε λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός ανθρώπου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό.
0: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προσπαθήσει λέει το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτό ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
0: Σεφ και εσύ τώρα. Ναι. Όσο είμαι σεφ, εγώ
1: Κιφίνα,
0: ήταν αυτό.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπά έχει πολλά λεφτά.
0: Δεν να σου πω κάτι.
1: Άλλο ένα ακόμη στο δημοτικό.
0: Αυτό επηρεάζει η γυναίκα του. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπι είναι. Τώρα επηρεάζει η γυναίκα του.
1: Είναι. Μπέμπι
0: είναι. Δική του βούληση. Τι είναι, μαν ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδρυδε έτσι είναι.
0: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδε ή είναι γυναικούλιδε.
0: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως, 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
0: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α. Με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η απίστη, η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
0: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
0: Αυτή που είχε δει από κοντά και ήταν σαν μίξα, μας είχε πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
0: Πώς την είχε πει, η Φίτσα, όχι, πώς την είχε πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of!
3: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Κακά κορίτσια!
3: Μια βιασύνη βλέπω, μια βιασύνη!
2: Μια θερμοκρασία...
3: Πολυχή! Ιγλού!
2: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται, εντάξει. Έχει λίγο καεί το
3: Μωρέ, είναι μεσημέρι! Είχε αεράκι!
2: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το Κύριακο Λέμον, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά, βρήκα και κάθε...
0: Η ώρα είναι 3.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: 5 ώρες κεντήματος, το ράβαν το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
2: Η Δουα Λίπα δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
3: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω,
2: πρόσωπο.
3: Ναι, έχει δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
2: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με το Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
3: Όχι, η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μέρες με το Γαβρά.
2: Ο Γαβράς κάνει και λίγο πιπί.
3: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
2: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτης.
3: Έχει. Είναι καταπλακάτος. Να το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της. Μια είναι σε ένα γάιδαρο πάνω, μπαμπακούλι μου, 355 χρόνια έχουν περάσει. Δεν σε ξεχνώ. Η άλλη, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
2: Άλλη, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
3: Ο μπαμπάς μου ήταν τον είμαι αξιωματικό, στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Παρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
2: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
3: Έγραψε ένα, παιδιά, λέει, με συγχωρείτε, λέει, που δεν έγραψε για τον παπά.
2: Είμαι ορφανό.
3: Ελπίζω να μην ευγνωμονείτε, λέει, γι' αυτό. Μα τα δίκια του, ο άνθρωπος.
2: Έλα, μωρέ. Γιατί, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει, θα το κρίνουμε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, η Dua Lipa που... Ωραία όμως, ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηφικό
2: της. Η Lipa, ο Λίπος και τα...
3: Αυτή είναι τα τραγούδια, είναι όλα, όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80's, 90's, πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
2: Ποιος σας τα γράφει?
3: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
2: Λες να τα γράφει η ίδια?
3: Δεν ξέρω.
2: Ο Καρβέλας τα γράφει.
3: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι? Τα πουλάει ως δικά της. Άμα, άμα...
2: Από πού είναι η Dua Lipa?
3: Αλβανίδα.
2: Α, είναι άμα... από τη χώρα της Φουρέιρα.
3: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
2: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
3: Ναι, τώρα τώρα είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
2: Περίμενε.
3: Να τα λέμε και αυτά.
2: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
3: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά, δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
2: Σκασίλα της Dua Lipa.
3: Σκασίλα σίγουρα.
2: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
3: Αφού δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο εδώ πέρα. Ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με χάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το μωρό? Πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν στους, ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα,
2: ναι,
3: με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό σε μετά από 300 χρόνια και είπε δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
2: Α! Και τι θέλεις, ζήσε ομάτα. Ζήσε στον Ιρβάνα, σου πιάσε μας.
3: Και ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού, με τον πήραν το, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
2: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
3: τι
2: είναι.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
2: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2 11 10 80 880. 2 11 10 80 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φετούς στο Πορτοχέλη.
3: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
2: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
3: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόντι.
2: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι μπαμπάδες των παιδιών.
3: Ναι, δεν είδα άλλου τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
2: Όχι, εγώ δεν είδα.
3: Αιδές, γυναίκες τους, μπαμπά, τους άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Μια χαρά.
2: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα στο ξέρω, περιβολάκι.
3: Τι είναι αυτό, αμένει σκοτώ,
2: αμένει σκοτώ.
3: Πηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός για αυτή.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Τι άλλα, τι νέα.
3: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
2: Με το γάτο σου.
3: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα.
2: Μα αυτό πονηρός να ρίχνει την
3: πίστη. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
2: Του κόλλανε τριβότανε
3: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το προλάβα να τραβήξω βίντεο.
2: Καλά, έχω να σου πω.
3: Πολύ γέλιο.
2: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας.
3: Η Τσαχπίνα
2: αυτή, η οποία είναι.
3: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
2: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ τώρα?
3: Δεν ακούει.
2: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή Γατίτσα ή
3: Μπλουμπέρ. Άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
2: ναι,
3: έρχεται.
2: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε? Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Α, μας το έφερε δώρο.
3: Δώρο σας το έφερε.
2: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάρισε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό, δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
3: Ναι.
2: Και ήταν σαπισμένο,
3: ναι,
2: κάτω.
3: Είμαι, σαν κάνει δώρα,
2: παιχνιδάκι,
3: μωρέ,
2: σαν παιχνιδάκι,
3: ναι,
2: ήταν.
3: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουμε.
2: Λέω να είναι καλά η γάτα, μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες την πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
3: Ιδέες με το γάτι να του φέρνει ένα μπουνάμα.
2: Έχουμε τόσο ποντίκια η Αθήνα.
3: Σταμάτα.
2: Δεν θέλω να το πιστέψω.
3: Φέρ' του ένα μπουνάμα.
2: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
3: να μέσα να μας.
2: Ποια?
3: Το γατάκι.
2: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
3: Όχι, τα κυνηγάει.
2: Τα κυνηγάει, αλλά
3: για τα δαγκώνει. Για να σε ευχαριστήσει τα κυνηγάει, παιδί μου. Τα κυνηγάει για να τα φάει.
2: Ναι, το ίδιο το ήρθε φαγωμένο. Γιατί τα σκοτώνει.
3: Γιατί είναι κυνηγό. Είναι το ένστικτο.
2: Α.
3: Εγώ δεν μπορώ. Τι ποντικάκι
2: ήταν,
3: να φέρει.
2: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
3: Ναι, μόλι γεννήθηκε, δεν μπορεί να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
2: Αυτό, ναι, ήταν.
3: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι, να συνεχίσει ζωή του.
0: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
2: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ
3: όλοι.
2: Αντρικό αυτό.
3: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι, ρε παιδί μου. Μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
2: Τα ροζ παπούτσια.
3: Τα ροζ παπούτσια.
2: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
3: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο. Που τα τέλειω.
2: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
3: Γιατί?
2: Έλα τώρα, ροζ παπούτσι.
3: Τα αντρικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα. Τα έχεις δει. Κάτι μπλε,
2: ναι,
3: ηλεκτρή. Κάτι...
2: Έχεις δει, συγγνώμη, αλλά έχεις δει αντρικά.
3: Είπα του ποδοσφαιριστέ.
2: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
3: Γιατί?
2: Έχεις δει άλλο, έχεις δει καμία εταιρεία.
3: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να το φορέσει.
2: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
3: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουνε και μ' αρέσουνε και με ροζ. Γιατί?
2: Μπαλαρίνος.
3: Γιατί μου ρεμπαλεί. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
2: Εσύ φοράς ρεζε... πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
15: Φορά, αυτό σου.
3: Αυτό είναι τα φόραγε ροζ, ναι.
2: Μα παιδί μου. Εδώ καλύτερα τον υπόλοιπο μα.
3: Αυτά
2: κάτσε τον κόπο καλύτερα.
3: Δεν παίζουν αυτά.
2: Δεν φωτογραφία σε
3: δεν πια.
2: Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειε.
3: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια μισή κάμπα αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα στα κολεγίου τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα στα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι, και όταν βάζει. Όταν βάζει είναι φοβερό παίκτη καρφώνει, κάνει είναι θεό. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
2: ποδόσφαιρο. Καλά, στο βόλεϊ δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
3: Γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Είναι, δεν ισχύει.
2: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα και τσαχπινιά. Ω, κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
3: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα τον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
2: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
3: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
2: Είναι Playmade.
3: Ωραία.
2: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια στο Λαύριο σε
3: παιδιά, αυτά. Το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
2: Ναι.
3: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
2: Ναι.
3: Το Playmate.
2: Ήταν λίγο.
3: Το Playmate ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Mm. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από το Ακαριστία.
2: Ναι, θυμάσαι. Τα είχε το Star.
3: Μπράβο!
2: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
3: Με τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και.
2: Στα μαδέρια.
3: Εγώ θυμάμαι μερικές στα μαδέρια.
2: Στο Λαύριο πρέπει να
3: στο
2: ήταν.
3: Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στην ποπό της η άμμος, ήταν λες και ήταν έτοιμη σε σαν σνίτσελ, έτοιμη να την τηγανίσεις.
2: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
3: Ναι, και ξενογλύφονταν από κάτω.
2: Όχι, διάλεγαν.
3: Ναι.
2: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
3: Ναι.
2: Είχαν έρθει όλες οι.
3: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Mm. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Mm. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένει στον ποταμό.
2: Έλα ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
3: Α, ναι, θα έχω σε μπρεβίδες μέσα.
2: Όχι αυτό.
3: Θα έχω μια φατουράδα.
2: Ναι.
3: Και.
2: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
3: Είναι λικέρ.
2: Ναι.
3: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
2: Ναι. Αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
3: Ναι. Αλλά είναι,
2: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά μου, φτιάξουμε δόντι.
3: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι σκληρά. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν θα σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
2: Είναι τραγανό άμα είναι σκληρά.
3: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
2: Τι παθαίνεις?
3: Αυτό που είναι ζυμαράκι ακόμα.
2: Άμα.
3: Δεν διανοείς.
2: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
3: Θες, ναι. Και το παίρνεις αυτό.
2: Πού το παίρνεις από το φούρνο?
3: Ναι, ναι. Γιατί κάναμε ψημένα, αυτή την τώρα.
2: Δεν είναι ψημένα.
3: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
2: Άρα ψημένα είναι.
3: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
2: Είναι σαν ψωμί.
3: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μια και το παίρνεις και το βάζεις μέλι και βούτυρο.
2: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
3: Όχι, υπάρχουν τώρα στους φούρνους, στα Κύθυρα.
2: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
2: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
3: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου.
2: Α,
3: μεγάλη επιτυχία.
2: Αυτοκτόνησε με το οδοντίατρο ή όχι?
3: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβγαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
2: Ναι.
3: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια, α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα την διαβάσουμε μετά και θα την εστιμούμε.
2: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
3: Το ψαράκι τώρα που θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουν.
2: Ναι, το λαγοκέφαλο.
3: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
2: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
3: Έχω και εγώ τους ενδυασμούς μου, τους
2: National Geographic. Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
3: Γι' αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο, τι να κάνει, τα έχει, τα κόβει.
2: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει και έρχονται, λέει, από το Αφρικα, από την Αίγυπτο, από του Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα, δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
3: Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
2: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε εκεί που ανήκουν.
3: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται η επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
2: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
3: Ναι, άστα.
2: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
3: Άστο. Με μάσκα μόνο.
2: Τι με μάσκα?
3: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
2: Ναι, αυτό θα κάνω.
3: Τι να σου κάνω?
2: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
3: Αλλιώς
2: δεν
3: σε πισίνα
2: μπορώ.
3: Ή στο μπάνιο σου.
2: Έλα παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
3: Πιες το απ' έξω το κοκτέιλ, δεν το πεις και μέσα?
2: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
3: ναι,
2: το λουρά.
3: Μην μπεις με ζαλάδα.
2: Τι?
3: Κάτσε έξω, έξω, βρέξε τα πόδια
2: και
3: σου.
2: Και αυτά είναι και μεγάλα.
3: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια. Πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα. Να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
2: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πα στο νοσοκομείο.
3: Όχι, μπορεί.
2: Τι?
3: Θα χρειαστεί.
2: Πω, πω.
3: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πα. Γιατί είναι τοξικό.
2: Να σου πω κάτι.
3: Όχι για τον άνθρωπο.
15: Μόνο
3: να το φας.
2: Ναι.
3: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την γλιτώνεις.
2: Ναι.
3: Α.
2: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
3: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι κι αυτό.
2: Να σου πω, πέρσι είχαμε τις μέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν.
3: Πρόπερσι.
2: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια του αυτοί.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι και αυτό.
2: Α, να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο.
3: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιάσω. Για αγάπη
2: στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε βίγκαν. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
3: Τι βίγκαν, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε εκεί βίγκαν. Που λέει ότι τα φυτάκια αυτά έχουν συνείδηση.
2: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό.
3: Τι πρέπει να τρώμε. Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
2: Τι τρώμε αυτά. Δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε.
3: Εγώ και εγώ είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πως.
2: Κρεατάκι δεν τρως.
3: Βεβαίως. Χορτοφάγος είπα ότι είμαι. Δεν είμαι καλά σήμερα.
2: Τι έχεις.
3: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
2: Πόσο καιρός.
3: Είναι αυτό είναι σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γανιά στο κεφάλι.
2: Ναι.
3: Κάτι δεν.
2: Κοιμήθηκες καλά.
3: Ωραιότατα και πήρα μάλιστα. Μάλλον κοιμάμαι ακόμα και δεν το ξέρω.
2: Τι πήρες.
3: Και πήρα και μαγνήσιο και εκεί, παιδιά.
2: Τι
3: ωραίο πράγμα το μαγνήσιο.
2: Πόση ώρα μετά σε πιάνει.
3: Δεν θυμάμαι, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Το πήρες και εκεί.
3: Το πήρα.
2: Μα και πήρε ζάχαρη.
3: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρες που είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρε στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
2: Ε, καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
3: Ναι, άλλαξε.
2: Το βιολογικό
3: σου. Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4 να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12, θα πάρω, λέω,
2: μαγνήσιο.
3: Παιδιά, το πήρα ξαπλώ στο κρεβάτι, δεν θυμάμαι.
2: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
3: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί.
2: Σε ένα μισάριο είχα τόσο γρήγορα.
3: Γιατί?
2: Τι λες,
3: υγρό, παιδί μου, σίγα το πράγμα.
2: Υγρό είναι.
3: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
2: Και ενεργεί τόσο.
3: Α, βέβαια, παίρνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
2: Μάλιστα.
3: Ωραίο πράγμα.
2: Ναι, ωραίο.
3: Θα πάρω και σήμερα.
2: Α,
3: και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
2: Δηλαδή
3: μου.
2: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
3: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Λοιπόν, λέει ο Άκυρος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλου, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζει το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελ, να μας στείλεις στο site.
1: Copyright.
0: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
1: Άλλο τα δικαιώματα και οι διασκευές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλο να είναι
0: ελαφρώς
1: πειραγμένο.
0: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
1: Τσουπεχεία.
0: Την Ντουά.
1: Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης βέβαια που υπογράφει τη Ντουά τα.
0: Δεν ξέρω πώς λένε. Λέγεται ότι τα γράφει και γίνεται τραγούδια. Τα γράφει. Τα αντιγράφει μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
1: Κλέψει.
0: Ναι.
1: Η Μάρο Κοντούμου, ωραία, η κακομοίρα μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, μια αγάπη πικρή. Αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
0: Λοιπόν, η Ντουα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες γελάω. Και συνθέτοντα σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά.
1: Μα.
0: Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Μου λέει ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
1: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
0: Αυτό.
1: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
0: Στο χωταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο όχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδηγό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας το λεωφορείο.
1: Πέφτοντας το λεωφορείο.
0: Παίρνοντας το λεωφορείο, ανέβηκε. Παράτησε τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο λεωφορείο. Και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
1: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένα τροχονόμο φώναζε, μην παρκάρει εδώ, μην παρκάρει εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρι και ραντεβού και το πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
0: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα Βόρεια Προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
1: μου. Στα Νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
0: Αφού δεν χωράμε, καλέ, κτίζουν τώρα πολλοί κατοικίες, έρχεται κόσμο. Πού θα πάμε, πού θα υπούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει, που εντάξει είναι λογικό, αλλά σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλήση, καλά μην φανταστείς τώρα, πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει, γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν που δεν μένουν στη γειτονιά, δεν τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια, παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος σε σπίτι μου,
1: κάνει και να γίνει.
0: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα πάρκαρα. Θα το ψάξει λίγο.
1: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
0: Οπότε δεν μπορείς να παρκάρεις απ' έξω. Ναι.
1: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
0: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
1: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
0: Κατέβω.
1: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, πάρε εκεί.
0: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λεπτά.
1: Κυπολιτές, είναι κυπολιτές, κουκλάκια, ζωγραφιστά.
0: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
1: Τι
0: μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι, θα σε βγάλουν.
1: Όχι, δεν λένε. Γιατί σάπως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Είναι άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλος μπάζο και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό.
2: Η ώρα είναι 3:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι αν μου έκανε πρώτα σιγά Μονίνο θα έλεγα ναι.
1: Αχα. Είναι έτοιμοι σαν έτοιμοι από καιρό.
0: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
1: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
0: Δεν το γνώριζω. Πώς ήρθε αυτό?
1: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Μη έχω μπερδευτεί με άλλη. Δεν ξέρω γιατί είμαι λόγω ζέστης, ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
0: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
1: Τι,
0: τους περνάνε. Ο Κλάρα και ο Ξυπόλυτος.
1: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή!
0: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω από το σκυλάκι.
1: Ναι. Είναι ερωτεύσιμο ο Νίνο, έχει ένα στυλάκι, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για το χωρισμό τους. Και έλεγαν ότι ήταν τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε. Άερωτες δίχως, πώς το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
1: Μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρον δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα Ελενάκι, έλα. Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά. Καμιά φορά
0: κάνουμε βλακίες αγορές.
1: Κάνουμε σου έχει τύχει? Τι, καλά, φτηνοπράγματα. Φτηνοπράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει με πιο ακριβό?
0: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Όπου μετά τραβάς
0: 150 ευρώ.
1: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
1: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που
0: πρόκειται. Το είχα σκεφτεί αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων δεν πειράζει.
1: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
0: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
1: Α,
0: ήταν κάτι γυαλιά. Όχι κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
1: Α, τα πήρες από το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται γυαλιά. Παιδιά από το ίντερνετ δεν γίνεται.
0: Πρέπει
1: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πως είσαι.
0: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα, ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
1: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
0: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα για τη θάλασσα και ένα. Ναι, καλέ. Τα γυαλιά χαλάνε.
0: Θα τα πουλήσω.
1: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
0: Όχι, ούτε θυμόμουν.
1: Α, ωραία. Μεγάλη παιδί, μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
0: Αυτό μόνο, θα την βρω την λύση εγώ.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των παραπολιτικών.
0: Από χθες, νομίζω.

0: πιο ζεστή. Ρε μωρί, δεν το τολμώ, που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια... Α, και μπήκα, πρόσεξε, ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
1: Ρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
0: Έριξε ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
1: μετά,
0: ωραία.
1: Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά που είναι όλας.
0: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
1: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει να ξέρω στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε θα βάλω το σόβρακο.
0: Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει αυτό.
1: Μπορεί
0: και να είναι ανετούμπα στην παραλία.
1: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σήκος πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράνε οι μπαμπάδες μας.
0: Είναι δυνατόν.
1: Το μεταξύ σόβρακο των μπαμπάδων μας, παιδιά, και γενικά
0: είχαν
1: και εποχής.
0: Ένα χώρισμα.
1: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι διαμαντής από μέσα καμιά φορά.
0: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι.
1: Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέρα.
0: Τι εγώ, παιδί μου, τι
1: εγώ. Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίναζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ.
0: Πάντα πούμε. Υπάρχει αυτό.
1: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
0: Και λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία το... σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
1: Είναι στο TikTok μία, λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει πάρει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στελεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
0: Πόσο μικρό το μικρό?
1: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
0: Τι?
1: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο. Μετά δείχνει
0: τώρα πόσα likes.
1: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
0: Ναι.
1: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
0: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
1: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
0: Αυτό την κοιτούσε.
1: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
0: Ναι, είναι λίγο θέμα.
1: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φόρεσε ένα έτσι παντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
0: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πράγμα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
1: Αλήθεια.
0: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβήξει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και ζώα.
0: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι,
1: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε. Τα
0: συγγνώμη, τόσο,
1: αυτά.
0: Τόσο national geographic.
1: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
0: Μ' αρέσει
1: υπάρχουν.
0: Το.
1: Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
0: Λοιπόν,
1: καθένα σπίτι του που λέμε.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show.
1: Καλά,
0: Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπινή.
1: Είχε κάνει ένα talk show και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
0: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
1: Μπράβο,
0: μιλούσε λίγο περίεργα και άντια και φιλιά στο σπίτι.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
3: Μπούμπης. Γεια.
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
3: Ναι. Κάποια προτίμηση.
4: Τι... τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα... που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λουκουμάδες,
8: πού να είχα ένα λουκουμά τώρα, όχι έναν.
7: Τι?
8: Μια μερίδα.
7: Το τρώγες και κατευθείαν.
8: Εύκολα, με σοκολάτα.
7: Έλα, έλα.
8: Όλο πράγμα σοκολάτα με μέλι.
7: Καλά, πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
8: Και πες κανένα γλυκό.
7: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
8: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν ευτυχώς, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
7: Δεν σ' αρέσει.
8: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
7: Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
8: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
7: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
8: Άλλο αυτό.
7: Τι
8: το γλυκό
7: άλλο.
8: Μου λέω.
7: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
8: δεν,
7: σου.
8: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε αν έχει μου φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
7: Α, δεν πας καλά.
8: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι δεν τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να πάω.
7: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
8: Δεν μου χαλάει το γλυκό.
7: Να.
8: Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γενικό.
7: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
8: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Γιατί να σπάσει η γλυκύλα.
7: Γλυκό του κουταλιού τρως.
8: Ναι.
7: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
8: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από
7: τη φράουλα. Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
8: Σπάνια αλλά πίνω.
7: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
8: Πίνω.
7: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
8: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
7: Τι έχει πιει.
8: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
7: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάτων
8: μα. Βερμούτ πίνανε.
7: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά.
8: Τι να γίνει.
7: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικεράκι.
8: Δεν
7: έπινε
8: λικέρ, όχι δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
7: Ναι.
8: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πνιούν ένα ποτάκι. Πλέγανε πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
7: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
8: Ήταν έτοιμο, βερμούτ.
7: Ναι.
8: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
7: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
8: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
7: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
8: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζετε ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψηθιά, φλούδες, πυρηνιδόλ και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
7: τώρα
8: ότι...
7: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
8: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
7: Αχ, τι ωραία.
8: Με μία ελιά.
7: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
8: Νομίζω ότι ήταν...
7: Ή μαρτίνι είναι
8: νομίζω αυτά. Ότι ήταν σωλήνας.
7: σωλήνα.
8: Ναι. Ήταν ψηλά, σαν αεροπότηρα ήταν. Αλλά λεπτά.
7: Και έμπαινε η μαμά σου, τι άρεσε.
8: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που
7: έμπαινε η μαμά
8: σπίτι.
7: Σου.
8: Σε τι ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε με... σε ποτήρι σωλήνα.
7: Είχε ελιά.
8: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανόταν στο ποτήρι. Κατάλαβες.
7: Έλα.
8: Ναι.
7: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
8: Όχι. Έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
7: Ο μπαμπάς σου.
8: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα. Μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε ρετσίνα κουτάκι κάθε μέρα γιορτή.
7: Πάνω αυτό. Χτυπούσε στο κεφάλι, παιδιά.
8: Ναι. Είναι πολύ εγώ περίεργο. Να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
7: Ουζάκι δεν έπινε.
8: Η μαμά μου έπινε ουζάκι. Τη άρεσε πάρα πολύ.
7: Με τις φίλες της.
8: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αρέωνε αυτό δεν ήταν ούζο. Αυτό ήταν νερό με άντι και δύο στάχονες ούζο. Το αρέωνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μεγάλη πια.
7: Στο σακίθυρα.
8: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου πάρα πολύ. Δεν,
7: είναι πολύ βαρύ ποτό.
8: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
7: Μα.
8: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι όμως να τα ακούνε. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
7: Ναι, ναι,
8: στα ουζέρι. Ναι.
7: Να σου πω.
8: Με το μεζεδάκι, είναι
7: έχετε
8: ωραία.
7: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακίθυρα.
8: Έχουμε, ναι. Έχουμε
7: εμείς στην Καρύδο έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
8: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
7: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
8: Ναι.
7: Έχετε τέτοια.
8: Πολύ ωραία, ναι.
7: Πω, παιδιά, αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι
8: είναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Προχθές άκουσα και τον πρώτο τζιτζίκι. Άντε, λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω την τζίκη φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
7: Βαριούνται τα τζιτζίκια.
8: Μα έλαντε.
7: Στα βόρεια ήτανε.
8: Όχι, κάτω νότια.
7: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
8: Τι εννοείς?
7: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
8: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
7: Και δεν... φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
8: Όχι, εγώ έχω δει.
7: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
8: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
7: Ναι.
8: Και έχει αυτάκια το κράνος.
7: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά.
8: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
7: Τι. Εδώ... για άντρα σου φαίνεται περίεργο.
8: Όχι, ούτε για το τι γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
7: Ναι.
8: Και τι άλλο έχω δει, και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό? Κουνάνε μια ουρά, γούνε στο αυτοκίνητα.
7: Α, δεν το έχω δει.
8: Βεβαίως.
7: Αχ, τι ωραίο.
8: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια.
7: Σε μικρά αυτοκινητάκια,
8: σε μικρά. Είναι μια ουρά, γούνε. Θυμίζει γάτα, σουρά.
7: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
8: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
7: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
8: Παιδί μου, είναι μια ουρά αυτοκόλλητη.
7: Αυτοκόλλητη.
8: Ναι, την κολλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι να σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
7: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
8: Λοιπόν,
7: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
8: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το λες.
7: Κάθε μέρα
8: το κάνει αυτό.
7: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
8: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
7: Ναι,
8: τέτοιο αυτό. Αυγό, έρχεται εδώ κατάσταση.
7: Ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ Ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που βλέπει.
8: Δηλαδή είναι
7: ναι, είναι τώρα, ναι, είναι μια συνήθεια.
8: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
7: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
8: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι. Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
7: Ναι.
8: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δεν το χρησιμοποιούμε.
7: Ναι.
8: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
7: Καλά,
8: δεν
7: μπορεί
8: είναι...
7: να είναι καθαρό.
8: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
7: Δεν Παναγία, έχεις φούρνο. Δηλαδή, συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
8: Έτσι δεν καθαρίζεις, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
7: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα το ξανακαθαρίσεις?
8: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο. Αλλά άμα μαγειρέψω,
7: ναι.
8: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
7: Μετά, το θες καθαρό.
8: Μετά από το γλύψω πάλι, σαν να έχω ψήσει, σαν να άψει ένα μήνα.
7: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
8: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια αγωνία.
7: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
8: Ναι.
7: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
8: Με βλέπω να ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
7: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
8: Ήσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
7: Πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
8: Ναι, καλά έκανε.
7: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
8: Ναι, μωρέ.
7: Τι.
8: Το χαϊμένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο. Χαϊμένο και συχαμένο. Τι να κάνω, ωραία, ωραία, ωραία. Δεν μπορώ να κάνω παρέα.
7: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
8: Ναι, αλλά μια ουρίτσα στα καλώδιο.
7: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια. Θα
8: μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
7: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
8: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
7: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει γίνει, έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
8: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
7: Όχι.
8: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε από το χώρο. Λείπει ο Μάσα Ψαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
7: Ναι, το είδα.
8: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
7: Τι έγινε πάλι.
8: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν εκεί με καμπατζίδες.
7: Αυτοί λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
8: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
7: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
8: Ναι, τον σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
7: Από το στρίγκ, από τη στρίγκ.
8: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια.
7: Ναι.
8: Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα της παντού. Να χώσει τη μύτη της παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Στάρτε το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του. Τι θα κάνει.
7: Αν πληρώνει ο πληρών και ο μιλών.
8: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτός να μην μιλάει.
7: Ναι.
8: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτίδη Μέων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Τα σχολεία ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
1: Okay.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
7: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
6: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
7: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 2.

0: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8. Αυτό που θες,
1: αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
5: Θοδωρής spins you round like a record.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Disco memories are back.

0: κλασικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Eevee και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

that Brazil, my dear. Everybody's gone.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Βασίλη τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
2: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
1: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
3: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: XFM 93.4.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά, μα εμένα η ψυχούλα μου

μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα